0: Μότε τα άρα η βουκία, ακέ, αχατερμένη. Όχο τέγε από τρίπο τσι, τράι, αχατέγενε κορόιντε δέλιο. Αχατού που μότε τα άρα η βουκία, ακέ, αίδα που κοντά από το. Νίκο τα γκινά, καγατό γονά για μπο, πα, φόμου μου. Λέρε μάλι τρίπο τσι, αϊ πολύ καμόρα, όι κακοκουρέι να βάλε να κοϊά. Ράτε αϊ με σιγουράν τε τα γκαιό.
1: Κανουάν, αϊ αγαπώ το, ατέγει να είναι.
0: Τέγουα, γεια τσουό, βόουα, σαλόγουε, τέρουα, τάρι σου, αούα. Kibestas, oh, tak ada mewa. Speech, kalau anda yang kapur tu, mana?
2: Tiawana, the stage walk, the modeling, wawa, runway show, tenua, talent show, awa, kibest dance, oh, tak ada mewa. The speech.
0: Ibu kiri paling ni dong orang mana? Orang tak kima aramei nobis, ion tenamba, isua tenua kaya, ono gua isua, tapor isua, awa, ke? Isua ni mewa tiawana, wawa tapor ono gua. Luai watuan ke boleh kawarida, na wanita bagus dengan rata buare. Besok, arek kaita ramet ispom. Kamera apa? Oh, ina tikiroy ya mika kata uroy manja suroy ya wakana yo. Triboti, enter enterprises.

0: όταν είναι παγωναρίνη να είναι ένα πορροϊ waterphone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊκοβόνα. Στα τριβόν. Ο τεφόκι, η βουκίνη καρινέ μου, η τεπορροϊ.
0: Τεπορροϊ είναι τεπονίνα. Ο τεταρά, το γόνα τεκλή καπάι. Τενούα τεταρά, το γόνα χωρίς ο νόα τεκλή καπάι. Αούα τεταρά, τενούα τεκλή καπάι. Μιλέω τεταρά, το γόνα τεκλή καπάι. Ο νόα τεταρά, τενούα τεκλή καπάι. Βανούα τεταρά, ο νόα τεκλή καπάι. Ο αίτε βίνα το γόνα τεταρά, βανούα τεκλή καπάι.
2: Είμαι τεροϊδε, κορνάπα, κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: What the fuck?